0: militares angolanos condenados a penas de até 10 anos de prisão, anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire... Dr. Merara Gudina iska 10 amet isir li ferad bach. Ucheko mo drijit ye Afrika kifil tokay Bildrish Delius Merkel katasari u yete qawami politika meri gon indiko mo tayyikawal.
2: Mraita mengist Angela ballefaw tekemt 2016 amet emret beEthiopia gubinyitacho
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει...
4: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umulher na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
3: η Bild, η Welt και το περιοδικό Focus, η ανάληψη της διαχείρισης των 14 Η γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω. Η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετάρτη. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλειοψηφία. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίωσε. Προς τις διαδικασίες αναμένει.